0: Α, ίσκο.
1: Μίγια, δεν βγήκε. Στάτη του λέει, μπορεί, δουλεύει, πήγε να αφήνει και κόστα τα ρούχα. Υπάρχει λόγκο στη γειτόνα, που λόγκο που κολλούν τα τότε μπορεί.
0: Θα ήταν μια κομβενσιόν.
1: Sì, θα ήταν. E questa.
0: Una moda.
1: Sarà una cosa che uniformare tu.
0: Sarà che lo fa per moda.
1: Sarà che lo fa per la minchia. Che, infatti, gender pointers add redundant information. So we can use a scheme where we can return either an error code or a gender pointer to the same working. You should be doing that, I think, for a lot of different

Κάτω εγώ το Μιχάλη Μαγιατάκο. Σιγά να μην δουλεύει εγώ το Μιχάλη Μαγιατάκο. 25,5 κιλά. Χρήστο, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, πέρα από τα άλλες αρετές του, δηλαδή το ότι μεταλλική την πρόσωψη, το ότι τα κουμπιά τα κουνά, προσπαθεί να δεις μπόσικα και μετά από τόσα χρόνια, όχι, δεν είμαστε να προσπαθεί να γυρίσει την πιέλα. Πάμε στο στρόπαλο με κουζινέτα. Λοιπόν, τι να σου λέω, Χρήστο, τη λήξη του τηλεκτρόνου του, τι να σου λέω, τα γέντρα, τα 300 βατάγια που βγάζει. Να σου πω με το αντένα τσιούμερ του ότι προσπαθώ να το ξεγελάσω από 1500 βατάγια μέχρι τους 30 πάνω μέτρων. Δεν ξέρω τώρα την κυρία. Να βρω ένα σημείο που το αντένα τσιούμερ δεν θα μου συντονίσει και μιλάμε και σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο μηδέν, Χρήστο. Μιλάμε ένα πράγμα φοβερό. Και όχι μόνο αυτό. Αν πατήσει μια φορά, ξέρω εγώ, στους 7 μεγάκικους, δηλαδή στην πάντα των 40 μέτρων, να συντονίσει μια φορά, σε έτσι. Και μετά το βάλεις οτιδήποτε φορτίο και οτιδήποτε κεραία, έχει μείνει σε αυτό και χωρίς να ξαναπατήσει το κουμπάκι, πάει και συγκρίνει μόνο τον κόσμο. Πατήσει το πρέ, κάνει μια κράου να πούμε, γυρίζει βελόνα και μηδενίζει. Εάν το δεις τώρα τι πράγματα αυτό, τι λέω, θα μου πεις, 25,5 κιλά σου λέει.

φέρνεις Δέλτα. Άμα μπεις εκεί στο, στα site και διαβάσεις εκεί για τα άτομα που τα έχουν και δεν τα έχουν πάρει ένα σωρό μηχανήματα από τότε και δεν τα έχουν πολύ σημαντική πρόδεκτη βέβαια κανονικά έτσι, ό,τι έχει το δικό σου. Λοιπόν, απλά φημίζεται για την ποιότητα κατασκευής, θεωρούμε το καλύτερο μοντέλο που έχει βγάλει η εταιρεία αυτή. Γράφει από ξυπλακέτες όλες, ο ξυπλάκος δεν υπάρχει, εγώ ποτέ δεν έχει βγάλει μηχάνημα με ξυπλάκος. Το μόνο να δείτε το φανατικό και την προφανασία της είναι το λογικό του πέφτα. Μου λέει το τι είναι το μηχάνημα με ζευτήρικο, την δεκαετία στο 70. Είναι κάτι φοβερό, Χρήστο, δεν σου λέω τίποτα. Υπότιτλοι ότι ο δεύτερος δεχτής επειδή είναι δεύτερο δεν είναι... Δεν παίρνει από τον πρώτο δεχτή, όπως όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα, όμως η μονάδα πίσω που κουμπώνει, ολόκληρο μόντουλα, η μονάδα, πίσω ξεχωριστή, που σημαίνει ότι ο δεύτερος δεχτής, όταν θέλεις, είναι παντελώς ξεχωριστός, δηλαδή είναι ανώτερο από τον δεχτή. Δηλαδή μιλάμε σήμερα εδώ πέρα που μιλάμε και πας στα μεσαία κάτω να δούμε και ακούς κανονικότατα.

Πέλεξ Δέλτα. Θα το δυσύνει το όργανο το μεγάλο, να ξαναλάβει το μυστήριο, θα το καλεί το ψυχείο, θα το καλεί το όργανο, θα το καλεί το όργανο, θα το καλεί το όργανο, θα το καλεί το όργανο. Έβλεπε και το όργανο, γίνει και με το δικό σου. Έβλεπε και το απλό, σε έκδοση 100 βατ, το οποίο δεν είχε πάνω τη CXO, δεν είχε πάνω τα φίλτρα όλα και δεν είχε τη δεύτερη μονάδα την έννοια του Σάμπερ Σίβερ. Δηλαδή ήταν κάτι περίπου σαν κάποιο μηχάνημα που έχει τώρα. Κατάλαβε. Με το δέντρο τα κιόλα ήταν φορτωμένο, ήταν 200 είναι 200 γιατί έχει το δισεξό επάνω σε όλα τα φίλτρα και έχει και τη μονάδα τη μόντουλα επάνω που το κάνει το δέντρο το δέχτη παντελώ ξεχωριστό. Είναι σαν να έχει ένα δεύτερο σκάνδαλο, παιδί μου. Είναι δεύτερο δέχτη. Αλλά παντελώ ανεξάρτητο, καμία σχέση με το πρώτο.

πάντα όσοι όσοι καμία σχέση με το Χιλιάρη. Δεν είναι Μάικ Πάπα, ούτε Μάρκ Βε, ούτε Φιλτ. Καμία σχέση με τα μηχανήματα αυτά. Καμία απολύτως σχέση, έτσι, μόνο το όνομα. Μόνο ο τύπος είναι ίδιος. Είναι ένα μοντέλο πριν από αυτό, έτσι. Ένα μοντέλο σου είπατε το όνομα του Τιβελώνα, το μεγάλο όνομα του Τιβελώνα. Δεν έχει μπαράκια τότε. Μόνο το παραγόντο τώρα. Το Φιλτ είναι μέσα. Είναι καμία σχέση.

Εντάξει, για να μην είναι το 1993. Θα βγάλω τα χιλιάρια τα άλλα. Εμένα από το Σίδερ Νάμπορ είναι τα κομμάτια τα τελευταία. 1993. Είχε αφισόρ. Είχε αφισόρ με αυτό το μηχάνημα. Μα πήρε και έτσι το μισθό. Έχει γίνει δηλαδή με το σώκηση. Και μέχρι και το, 1999 νομίζω. Ορισμένα μαγαζιά στην Αμερική και στην Αγγλία πουλάνε ως

τριπλό, όχι δεν είναι. Είναι ένα μηχάνημα που είχε μείνει τριπλό. Όχι, είναι τριπλό. Είναι πιο παλιό από αυτό που έχει τώρα, είναι λίγο πιο ψηλό και αρκετό πιο βαθύ. Έχει ανοίξει την κοινωνία που έχει την προσπάθεια του Κύπρου στην Ορθοδοξία με την έξοδο. Μιλάμε για δουλειά που είναι τα broadcast κανονικά. Με το μοράκι από πίσω μου θα είναι στο μοράκι να broadcast. Έχει το χρονικό του 6,85. Αν σου λέει αυτό κάτι, μάλλον σε 6,85. Το δίνει για κοντίνιους να πατώσει 150 λάθη. Συνέχεια.

Είναι και σε κατάσταση βιτρίνα συνοβασικών ανθρώπων σήμερα. Δεν έχει πάνω ούτε μία νική. Είναι σε κατάσταση φιλαράδο ρουτρίνα. Γιατί ήταν μία μάνη αυτό. Λοιπόν, κάθε μισό λεπτό περιμένει συνέδρια.